Το μου κάνει πιβάβα. Πάει σαν να είναι καραή, κουνιά καραή, μη τα νοσούμε, τα κουνιά καραή, νιώκα κουάμα, είτε χωρί πάβα. Ήσαν να μπει με μέρον τη βάβη, τρέπο κονέ, το 4.3 χαρούπι, έπει να πέισα. Ο Ρόμουνι που ρούμα, βαίνει εγκατούπεται με απόκο στη διάρα ρεχουά. Ρόμουνι που ρούνι εγκατούρο και ρουρετούα, τα ήρα, αεπετούπα να εγκατούρε ρε ιτέο. Όσο έπρα με ιτέο, ωραία, τε με απόκο. Πέντε ρε ρε όμως αραμπία γουτούρε. Φουκουένο 24.3. Προπόστα μουσικάλ να τίβε νιε πομπάω το ρουπάπε. Κοετίλια βε. Προγραμμασιόν φολκρόρικα δερα 94.3. Χαουπεκόν τα βίγε πιβενον γουέισα. Ρόγιε θα σου πει γουάγαρε. Ρόγιε πομοί αλ διός τελ σιέλο. Νιε δερουγασού υπο ακόμα εν τροιτέμπα ερόγια που ακοίνια δε γουίχα γουάγα. Ωρερού, κουαρακά από ρε νιε βουλιά όντερεν τα πέχαρο και ωραίον δε ρε γιαρίντα. Έχουμε την κάρη ωραία κοαράκο άρο οικοβέ άγμα. Ωρερού, κοαράκο άπε ωραίο γιουρέντε. Αν είτε είχαν γουάνε μα είπε άρενε τα παραγουαϊ άριγουι. Ετάτε κοτεβέντε ρε χέκο ωρενε τάμε οι ωρερού. Ρο γιουρέντε ωραία πισάω σαν πιχέ ωρενε τα παραγουάι ρε. Μια νιώ χαϊνε ωραία αυτορίδα εσκουέρα τα πισάω μια ωρερό μόμπα. Εβαί σου εσκουέρα. Ρο η κουάντε ρου πίχα εκουρά οκουπα χαϊνο μη κάργο οκουπα βαχίνα. Ουπέ άρε ωρερού κοαράκο άπε. Ρο γιουρέντε εμε ε ωραία αυτορίδα εσκουέρα βε. Εμε ε σου εσκουέρα. Από το μόνο σάιν. Από πέσα το νόνια το χέρι να είσαι κρόγια που μήτε με από ύπο να βέβα. Από κομμένη βέβα να μην ώρα πισώ και κοτέ βέβα. Το και ωραία βέβαια ωραία αυτορία σκουέρα ρε ωρερού. Όσαν που χέρι τα παραγουαία νίτη είχαν μα. Ωνια το χέρι σου σκουέρα ωραία χα που έβλω μπαέ. Η βολσίλιο με. Από πέσα βέβαια ωρερού ρο και ωραία ντε κοάρα κοάπε. Ωραία πισά χα σύβαρε. Ρόι κοάινε ωρερού χετά ωραία πισά. Ωνια νόα είναι ωσπιταλ χάρη τα πίμε βέει. Ωχα ανώπετε είναι νιέ μίου κοπονα γύρχαν μα. Ωρερού, ωρερού και ωρεν δέκο, άρα κομπέ, μόν κουερά ο μιόρερα πισά, χασί απέ γουίβε. Εσά κάει σου εκουέραν την μπορεϊχού, α, εκουέραν την μομπαέ, το παϊτέ, άρα. Ωρερού, κουάρα κομπέ, ρόγι ωρεά βεϊντε, βε, πε, ωρερα πισά, είπε ακαγκύβαρε. Εστά, ουι, πορά, εστά, είσαι σου εκού, να είσαι εντίδο, βέμα, ο κόκο, ουι, απέρε. Ωρερού, ωρερού και ωρεν δέρε, νιμπο, για μία, μου, κουάρα κομπέ, μιόρερα πισά, είπε ακαγκύβαρε, εντάπε. Ρε, ανιουά, μου, είσαι εκουέρα την μπορεϊχούπε, α, πε, κόρε, κουάκα, είσαι εκουέρα, ωρερού, δεν τε, χα, tu chaven ba eva mia coi a pepe o pensa veio le ruro io rende vegina ta pisao ya pues acaba ina con radio 94.3 derei guaina ca uno ba epo gore coi a pepe o le ruco ara qua pero io rende a cada uno de los oyentes o imagina ye pues acaba a esta hora lo io rende a cada uno rejo asa mia mai su escuela hoy mira mo alguno zeta inita pingui por diferentes que hacer el cotidiano emo inu su escuela o cuo hau cuo avei. Ωρερού, ωρε πέσα, ρόγιο βρέα βέντε, κοχαρά κοάπε, πε, el pan nuestro de cada día, ανίτε είχαν guάω φαλτά, en ninguna mesa hogareña. Ωρερού, ωρε πέσα, ρόγιο μπουλιάν, δεν εντάπεν δερα, ο Χεσουκρίτο ρε λαϊτέπε, νεν διβέω ρινάβα. Αου πεκόρο εντέβε, ωρερού, ωρε μάπερο κλαμάτα, δα χαίρα μολαντέβε, τάου πέσα. Falta 10 minutos para que sean las 6. El médico naturalista, el amigo Lino Gonzalo Momanatuina, éramos las 4, las 8 de la mañana, hoy es Feria de Ciudad del Este, Pejaveño, Boyaina, con el medicamento nacional Polvo de la Vida y la gota sagrada. Jaupesa, bello, yo le dije, Farmacia Virgen de Luján. Farmacia que vela tu salud las 24 horas. Pejao Butaina en el Farmacia Virgen de Luján. Te aguarda en el. Sobre la avenida Monseñor Rodríguez, esquina del IPS, Casa Central y redes sucursales. Farmacia Virgen de Luján. Una farmacia que vela tu salud las 24 horas. Ahora y pues tú vas a ver, hija. Ve y ve. Hilos. Uere, compañera, mete inmundo de hilos. Venta al por mayor y menor. Ve y ve. Para de taxicar, hay que tener mercado de abasto. Nena, no te Carnicería San Miguel, Orecoina, si no va a ver. Corte de carne de cerdo, curero, oh, Oreco Paiteo, Paisa, guacho. Mira, papá, no. Mira, no, Tori, papá, ni que tenés a la idea. Coen jao bebeba, oña, tiempo, turebe, a mi deca. En el mercado municipal de Abasto, a una cuadra de la avenida Bernardino Callero. Papé. Con el popular El Chito. Mira, oña, Tori, papá, carnicería San Miguel. Hola, en Brinea, en el 0983-172998. Escuchamos a Miguelito Roja y su sentimiento, autor de la música Miguelito Roja. La música es Ja'a Tentación Peor.